0: The following program is in Greek.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: 3ZZZ is on social media. Look for 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram to catch up with all the latest news from 3ZZZ. Give us a like and get connected to 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Να οργανωθώ λίγο, να ετοιμαστώ. Καλημέρα σας λοιπόν, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης. Σήμερα Πέμπτη, 27 Αυγούστου. Ξέρεις τι είναι σήμερα η Ιά? 27 Αυγούστου. Άγιος Φανούριος είναι σήμερα. Και ο μόνος λόγος που το ξέρω είναι ότι η κόρη σου, η αδερφή μου, θα φτιάξει φανουρόπιτα. Το ήξερες? Το μάθες. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου την επόμενη ώρα, να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Όπως ακούσατε, μια συζήτηση. Δεν ήξερα τι είναι αυτή η γιορτή και δεν ξέρω πολλά από αυτά τα πράγματα τους Αγίους και τα λοιπά, αλλά ξέρω ότι έχει φτιάξει η αδερφή μου φανουρόπιτα στο παρελθόν και είναι πολύ νόστιμη. Οπότε με το καλό να γευτούμε, να φάμε μια φανουρόπιτα ή ένα κομμάτι από την φανουρόπιτα σήμερα. Πέμπτη λοιπόν, 27 Αυγούστου 2026, και όπως θα καταλάβετε είναι η τελευταία εκπομπή αυτού του προγράμματος για τον χειμώνα. Από την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε στον φθινόπωρο, στον Σεπτέμβρη, και θα δούμε τι θα μας φέρει αυτή η εποχή. Είχαν πει πριν λίγο καιρό ότι ο χειμώνας θα είναι ζεστός. Δεν το ένιωσα αυτό, δεν το κατάλαβα ότι ήταν πάρα πολύ ζεστός σε σύγκρουση με άλλα χρόνια, αλλά τέλος πάντων. Λέω πράγματα τα οποία θα έπρεπε να λέω κατά τη διάρκεια του προγράμματος και θα βάλω μια τελεία εδώ και θα πω την εισαγωγή του προγράμματος, η οποία είναι ότι ο σταθμός μας, το 3ZZ, μπορείτε να το ακούτε στην συχνότητα 92,3 στα FM. Δηλαδή με ένα απλό ραδιοφωνάκι, είτε με μπαταρίες, είτε στο αυτοκίνητο. Όσοι από εσάς έχετε λίγο πιο παλιά αυτοκίνητα, μπορείτε να ακούτε τον σταθμό αυτόν. Επίσης, όσοι από εσάς έχετε πιο καινούρια ραδιόφωνα, είτε στα αυτοκίνητά σας είτε κάπου αλλού, μπορείτε να ακούτε τον σταθμό αυτόν από ψηφιακό ραδιόφωνο. Και επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό αυτόν από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο ή την ιστοσελίδα, το ίδιο πράγμα είναι, του σταθμού, και βρίσκονται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στον ιστότοπο αυτόν θα δείτε πληροφορίες για τον σταθμό, για τα προγράμματα, και θα μπορέσετε να μάθετε πολλές πληροφορίες για τον σταθμό, και επίσης θα μπορέσετε να ακούσετε τον σταθμό ζωντανά εκεί μέσα από την ιστοσελίδα ή τον ιστότοπο. Θα δείτε ένα κουμπάκι όταν μπείτε στην ιστοσελίδα που λέει Listen Live. Εάν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπάκι, θα μπορέσετε να ακούσετε τον σταθμό ζωντανά από όποιο σημείο του πλανήτη και να βρισκόσαστε. Οπότε είναι ένας καλός τρόπος να μείνετε σε επαφή με τον σταθμό, να ακούτε τον σταθμό. Και δεν ξέρω ότι δεν θα πρέπει να το κάνω αυτό, αλλά θα το κάνω σε λίγο, ψάχνω κάτι και γι' αυτό. Μπορείτε να, από τον ιστότοπο, αφού πατήσετε το κουμπί Listen Live, μπορείτε να ακούτε τον σταθμό ζωντανά. Και εάν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε, γιατί τα προγράμματα είναι σε Still Podcast και βρίσκονται εκεί στον ιστότοπο του σταθμού. Αλλά ένας εύκολος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να βρείτε τα προγράμματα είναι να πληκτρολογήσετε 3ZZZ, κάθετος Greek, και αφού το κάνετε αυτό θα δείτε Greek Programs, τα ελληνικά προγράμματα, Οπότε αν κάνετε κλικ εκεί θα δείτε την ελληνική σημαία και κάτω από την ελληνική σημαία με την ημερομηνία που βγήκαν στον αέρα μπορείτε να βρείτε όλα τα προγράμματα. Είναι σπουδαίο να γνωρίζετε την ημερομηνία που πρώτο βγήκε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει στον αέρα για να μπορέσετε να το ακούσετε. Είναι εύκολος τρόπος και όταν το ακούσετε, το ακούτε το πρόγραμμα όπως

ακριβώς θέλετε. Θέλετε ολόκληρο, θέλετε τη μουσική μόνο, θέλετε μόνο τα σχόλια, θέλετε κάτι συγκεκριμένο, όπως θέλετε μπορείτε να το ακούσετε. Αυτά για την λίγο μεγαλύτερη και κάπως ζαλιστικό άνοιγμα. Θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους. Οι μικροί μας φίλοι, οι οποίοι πάνε στο σχολείο, τους ευχόμαστε όλα τα καλύτερα, είτε πάνε στο δημοτικό σχολείο είτε στο γυμνάσιο, να είναι όλοι τους καλά, και στους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους, εκείνοι οι οποίοι πάνε στο πανεπιστήμιο και σε εκείνους, τους ευχόμαστε όλα τα καλύτερα, να είναι όλοι καλά και να έχουν μια πολύ όμορφη ημέρα.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne. Και θα ρίξουμε ματιά σε ένα γεγονός. Να σας πω ότι, να το πω τώρα ή να το πω μετά από τις τα τραγούδια. Πριν το πω αυτό, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, σήμερα Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026, και όπως είπα είναι το τελευταίο πρόγραμμα του χειμώνα, αυτού του, το δικό μας το πρόγραμμα. Από την άλλη εβδομάδα αρχίζουμε τα προγράμματα του φθινοπόρου, και για όσους από εσάς είσαστε θρήσκοι, είναι η γιορτή του Αγίου Φανουρίου σήμερα, και όσους από εσάς δεν είσαστε θρήσκοι αλλά σας αρέσει η φανουρόπιτα, είναι σήμερα η μέρα που θα φάτε φανουρόπιτα, γιατί είναι αυτή η γιορτή. Θα διαβάσω το άρθρο και στη συνέχεια θα πω κάποια άλλα πράγματα. Θα ρίξουμε μία ματιά σε ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες ημέρες έχει ξαναέρθει στην επικαιρότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο μάλλον δεν έχει φύγει από την επικαιρότητα. Κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε κάτι για αυτό το θέμα. Τις τελευταίες ημέρες όμως έχουν γίνει αρκετά πράγματα και έχει συζητηθεί το θέμα αυτό λίγο πιο έντονα. Και αναφέρομαι στον πόλεμο στην Ουκρανία μεταξύ της Ρωσίας και την Ουκρανία, όπου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πριν 4 χρόνια. 4 χρόνια νομίζω είναι κάτι τέτοιο. Και τις τελευταίες ημέρες, πριν λίγες ημέρες, ήταν η Εθνική ημέρα της Ουκρανίας, και για να γιορτάσουν το γεγονός αυτό είχαν κάποιες εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κιέβ, και παραβρέθηκαν κάποιοι ηγέτες από άλλες χώρες, ανάμεσά τους ο καινούριος, σε εισαγωγικά, αριστερός πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Andy Burnham, νομίζω είναι αυτό το όνομά του, θα το δούμε σε λίγο, και άλλοι ηγέτες. Και λίγες εικόνες που είδα από αυτήν την εκδήλωση που έγινε, είδα τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο Ζελένσκι, να υποδέχεται τους ηγέτες των χωρών. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι, κοιτάζοντας το Κιέβο, δεν μου φάνηκε ότι είναι μια πόλη που είναι σε μια χώρα που είναι σε πόλεμο. Δεν ήταν μια ηλιόλουστη ημέρα με μπάντες που παίζανε μουσική, με ανθρώπους που στεκότανε στον ήλιο και υποδεχότανε ο ένας τον άλλον με αγκαλιές, με φιλιά και ό,τι υποδέχονται φίλοι που ξανασυναντιούνται ή που γνωρίζονται για πρώτη φορά. Το άλλο θέμα που συζητήθηκε αυτές τις ημέρες, που δεν συζητιέται πολύ έντονα, αλλά που είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό, είναι το γεγονός ότι νομίζω ο κύριος που έκανε αυτή την πρόταση ήταν πρώην υπουργός στην κυβέρνηση του Ζελένσκι, και νομίζω ήταν ο πρώην υπουργός άμυνας, τον οποίο σχόλασε ο Βλόντιμιρ Ζελένσκι. Δεν γνωρίζω για ποιους ακριβούς λόγους, αλλά τον σχόλασε. Και ο κύριος αυτός έκανε δηλώσεις, νομίζω ήταν εκείνος, ότι θα έπρεπε να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία. Όπως θα ξέρετε, εσείς που είσαστε άτομα που παρακολουθείτε αυτήν την υπόθεση, αυτό το θέμα, ο Βλόντιμιρ Ζελένσκι επέβαλε τον στρατιωτικό νόμο στην Ουκρανία σαν δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος, έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό, και αρνήθηκε την πρόταση να γίνουν εκλογές, λέγοντας ότι αν γίνουν εκλογές την ίδια στιγμή που γίνεται πόλεμος, θα είναι καταστροφικό γεγονός για την χώρα αυτό το πράγμα εάν γίνει. Οπότε συνεχίζει στην Προεδρία ο Ζελένσκι, παρότι έχει τελειώσει η θητεία του, παρότι δεν έχουν γίνει εκλογές, ο ίδιος έχει αποφασίσει ότι θα επιβάλλει τον στρατιωτικό νόμο και δεν θα γίνονται εκλογές, και εκείνος θα μείνει πρόεδρος όσο γουστάρει βασικά.
δεν ξέρω ποιος μπορεί να του πει να κάνουν εκλογές. Εάν ξεσηκωθεί ο κόσμος και ζητήσει εκλογές, θα τους ακούσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν φαίνεται να γίνεται τίποτα. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο πρώην συνεργάτης του έκανε αυτή την δήλωση, αλλά υπάρχουν και άλλες εξελίξεις και ένα ενδιαφέρον άρθρο στο σημερινό Ριζοσπάστη, Τετάρτη 26 Αυγούστου, λέει τα ακόλουθα. Και ο τίτλος είναι «Κινητικότητα για διαπραγματεύσεις ενώ όλοι οι παράγοντες κλιμάκωσης παραμένουν». Ακόμη ένα περιστατικό με drone στη Γερμανία, κάτω από τον άλλο τίτλο «Ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία». Και λέει το άρθρο «Επανέρχονται τα σενάρια για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις γύρω από την ιμπεριαλιστική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, με τα αντικρουόμενα συμφέροντα να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ασυμφίβαστα». Και ενώ όλα τα στρατόπεδα προετοιμάζονται για μια ενδεχόμενη επέκταση του πολέμου σε άλλα μέτωπα στην Ευρώπη. Προχθές ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους, παρουσίασε μια νέα πρόταση που έχει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης για τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τους Times. Το σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, αμοιβαία από αποχώρηση ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων από την πρώτη γραμμή και τη δημιουργία μιας ζώνης ασφάλειας που θα ονομαστεί ελεύθερη οικονομική ζώνη υπό κάποιο είδος διοίκησης που δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το τρίτο στοιχείο στο σχέδιο πρότασης είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τι είναι διατεθειμένη να κάνει η Ουκρανία για να το επιτύχει αυτό, είπε χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες. Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουάσιγκτον έχει επίσης πρόσθετες ιδέες που σκοπεύει να παρουσιάσει στην κατάλληλη στιγμή. Κατά τον ίδιο, υπάρχει ένα περιθώριο για να τερματιστεί ο πόλεμος, το οποίο ξεκινά από τη σύνοδο της G20 στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Δεκέμβρη και φτάνει έως το καλοκαίρι του 2027, με δεδομένο ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής το 2028. Και συνεχίζει το άρθρο. Στη δήλωση που εξέδωσαν οι ηγέτες του συνασπισμού των προθήμων μετά τη σύνοδο τους προχθές στο Κίεβο, επιβεβαιώνονται σχέδια για την ανάπτυξη πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανία μετά την επίτευξη αξιόπιστης κατάπαυσης των εχθροπραξιών. Η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων από χώρες του ΝΑΤΟ σε ουκρανικό έδαφος παραμένει απαράδεκτη για τη Ρωσία, ξεκαθάρισε το Κρεμλίνο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στους όρους του τερματισμού του πολέμου, είπε ο κύριος Πέσκοφ, που τόνισε ότι η Ρωσία έχει επανειλημμένα δηλώσει την αντίθεσή της. Ακόμη, το Κρεμλίνο αμφισβητεί τη σκοπιμότητα της αμερικανικής πρότασης για τη δημιουργία μιας ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντόνμπας της Ανατολικής Ουκρανίας, αναφέροντας ότι η περιοχή αποτελεί επίσημα μέρος της Ρωσίας και επομένως είναι απίθανο να τη διαχειριστεί τρίτος. Στο μεταξύ, ο απεσταλμένος του Βατικανού, αρχιεπίσκοπος Paul Richard Gallagher, έφτασε στη Ρωσία και συναντήθηκε χθες με τον Υπουργό Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, τροφοδοτώντας εικασίες ότι θα μπορούσε να μεταφέρει τις προτάσεις. Μάλιστα, ο κύριος Λαυρόφ ευχαρίστησε τους απεσταλμένους του Βατικανού και, όπως δήλωσε, για την ισορροπημένη τους θέση σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και γύρω από αυτήν. Το Βατικανό ζητά, σύμφωνα με τον κύριο Λαυρόφ, έναν γνήσιο διάλογο για την ουκρανική διευθέτηση με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και τον τερματισμό των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Γκάλαχερ. Επίσης, αμερικανικό στρατιωτικό
μεταγωγικό αεροσκάφος προσγειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για το αεροσκάφος. Πάντως το Reuters υπενθύμησε ότι η τελευταία απευθείας πτήση αμερικανικού αεροσκάφους προς τη Ρωσία από την Ευρώπη πραγματοποιήθηκε τον Γενάρη, μεταφέροντας τους ειδικούς απεσταλμένους Στίβεν Βίτκοφ και Τζέρετ Κούσνα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδίμιρο Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία. Μερικές ώρες αργότερα, αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή της CIA, John Ratcliffe, επισκέπτεται τη Μόσχα. Πάντως όλοι οι παράγοντες που δείχνουν κλιμάκωση παραμένουν. Από τα περιστατικά υβριδικού πολέμου που μπορούν να οδηγήσουν σε μια ανεξέλεγκτη ανάφλεξη μέχρι την πολεμική προετοιμασία όλων των ιμπεριαλιστικών στρατοπέδων. Στη Γερμανία ένα ακόμη drone, το τρίτο μέσα στον Αύγουστο, και με στρατιωτικού τύπου εκρηκτικό μηχανισμό ανακάλυψε η αστυνομία κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας, Χάλε. Σύμφωνα με πληροφορίες των δικτύων NDA και WDA και της γερμανικό είναι αυτό, Swedish Zeitung, το τρίτο drone βρέθηκε στις 14 Αυγούστου στο Campbellskettel, σε χωράφι το οποίο συνορεύει με το δυτικό τμήμα του αεροδρομίου. Εκτιμάται ότι ενδεχομένως προοριζόταν και αυτό για επίθεση εναντίον ουκρανικών αεροσκαφών, μεταφοράς, εμπορευμάτων και πυρομαχικών. Ήταν ωστόσο ελαττωματικό. Επιπλέον στο σημείο ανακαλύφθηκαν 50 γραμμάρια του εξαιρετικά εκρηκτικού υλικού Hexogen, γνωστού ως TAF-4, το οποίο προορίζεται κυρίως για στρατιωτική χρήση. Ένα πρώτο drone εξοπλισμένο με εκρηκτικά ανακαλύφθηκε στις 4 Αυγούστου στον χώρο του αεροδρομίου Λειψίας Χάλε, ανάμεσα σε ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων της εταιρείας Antonov, που μεταφέρουν και όπλα. Ο πυροκροτητής ήταν ελαττωματικός, γεγονός το οποίο πιθανότατα εμπόδισε το drone να εκραγεί. Την ίδια νύχτα ένα αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άλλο ύποπτο αντικείμενο με ταχύτητα αρκετών εκατοντάδων χιλιόμετρων την ώρα, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, δεν βρέθηκε drone ή κάποιο τμήμα του. Σύμφωνα μάλιστα με το περιοδικό The Spiegel, διατυπώνονται επιφυλάξεις σχετικά με το εάν τελικά πρόκειται πράγματι για μη επανδρόμενο αεροσκάφος και όχι παραδείγματος χάρη για πουλί. Κοντά στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου στο εγκαταλελειμμένο χωριό, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, δεν βρέθηκε drone ή κάποιο τμήμα του. Σύμφωνα μάλιστα με το περιοδικό The Spiegel, διατυπώνονται επιφυλάξεις σχετικά με το εάν τελικά πρόκειται πράγματι για μη επανδρόμενο αεροσκάφος και όχι παραδείγματος χάρη για πουλί. Κοντά στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου στο εγκαταλελειμμένο χωριό

είχε χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των drones. Παραμένει πάντως ασαφές πως σχεδιάστηκε η επίθεση και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν. Και συνεχίζει το άρθρο, θα πάμε λίγο μπροστά. Η Γερμανία βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με την απειλή υβριδικών επιθέσεων. Το τόνισε χθες ο καγκελάριος κύριος Μέρτς. Και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. Εργαζόμαστε εντατικά για το θέμα αυτό, αποκοινούμε τις υπηρεσίες ασφάλειας και σύντομα θα παρουσιάσουμε την κατάσταση και θα τοποθετηθούμε σχετικά, πρόσθεσε. Ο Γερμανός ηγέτης αναφέρθηκε στην έγκριση αυτόν τον μήνα από το Υπουργικό Συμβούλιο μιας δέσμης μέτρων που θα διευρύνει τις δυνατότητες των γερμανικών υπηρεσιών εξωτερικών και εσωτερικών πληροφοριών να ανταποκρίνονται πιο ενεργά σε ένα νέο φάσμα απειλών για την ασφάλεια. Η δέσμη μέτρων παρέχει νομική βάση και ενισχυμένα εργαλεία στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών B&D και στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος, η οποία υποπτεύει την αντικατασκοπία στο εσωτερικό της χώρας. Παράλληλα, εντείνονται και οι πολεμικές προετοιμασίες για μια πολεμική αναμέτρηση με τη Ρωσία. Η γερμανική κυβέρνηση εκτιμά ότι θα χρειαστεί σχεδόν 12 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη ενός νέου οπλοστασίου όπλων μεγάλου βεληνικούς, σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Άμυνας που είδε το Πολίτικο. Τα όπλα αυτά θα έδιναν στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις τη δυνατότητα να πλήττουν στόχους εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα πίσω από τη γραμμή του μετόπου, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων κέντρων διοίκησης αεροδρομίων, εκτοξευτών, πυράβλων και κόμβων ανεφοδιασμού. Εσωτερικά έγγραφα χαρακτηρίζουν την προσπάθεια κορυφαία προτεραιότητα τόσο για τη Γερμανία όσο και για το ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες επανεξοπλίζονται. Οι αντιθέσεις μέσα στο ΝΑΤΟ οξύνονται και η προσφορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αμφισβητείται. Το σχέδιο αποτελείται από 4 σκέλη, με τα πρώτα όπλα να αναμένεται να είναι διαθέσιμα ακόμη και από τον επόμενο χρόνο, ενώ τα πιο προηγούμενα συστήματα θα αναπτυχθούν από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο και προβλέπεται να είναι έτοιμα στα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Το ταχύτερο σχέδιο του σχεδίου αφορά ένα νέο χαμηλού κόστους πύραυλο Cruise, τον οποίο η Γερμανία θέλει να αρχίσει να θέτει σε επιχειρησιακή χρήση το 2027. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο καινούριος Πρωθυπουργός, Andy Burnham, δήλωσε ότι ο ίδιος και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τον επόμενο μήνα για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του ΟΗΕ, προκειμένου να ασκήσουν πιέσεις στον πρόεδρο Τραμπ, ώστε να επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει πρόσβαση σε μέρος των αποθεμάτων πυράβλων αεράμινας Patriot που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εν ώψη του χειμώνα. Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απευθύνει έκκληση προς τις ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να βοηθήσουν την Ουκρανία να εξασφαλίσει αναχαιτιστικούς πυράβλους Patriot και να αναπληρώσει τα αποθέματα της εγκαίρως για τον χειμώνα. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει υπαναχωρήσει από προηγούμενη υπόσχεση του να παράσχει ή να επιτρέψει στο Κιέβο να κατασκευάσει αναχαιτιστικούς πυράβλους για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αεράμινας Patriot. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει επίσης μειώσει σημαντικά τα αποθέματα πυράβλων Patriot, προκαλώντας καθυστερήσεις στις προμήθειες και κάνοντας τους συμμάχους του ΝΑΤΟ απρόθυμους να τους παραχωρήσουν στο Κιέβο. Στο μεταξύ, η επιδρομή των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με drones είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άνθρωποι

για να ξεσπάσει φωτιά σε δηληστήριο στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας, βορειοανατολικά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρήψης κατευθυνόμενης βόμβας από ρωσικό αεροσκάφος στη Ζαπορίζια. Δύο εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με ουκρανικό drone, σύμφωνα με τη ρωσική διοίκηση του σταθμού. Αυτό είναι το άρθρο. Είχε πολλές πληροφορίες. Συνεχίζει ο πόλεμος και αντί να συζητάνε για το τι μπορούν να κάνουν να σταματήσουν τον πόλεμο, αυτό που ζητάει ο Ζελένσκι είναι να του δώσουν περισσότερα όπλα για να μπορέσει να συνεχίσει τον πόλεμο. Αλλά στην αρχή αυτού του άρθρου είχε πει ότι έχει μια πρόταση για την ειρήνη, αλλά δυστυχώς ο πόλεμος αυτό συνεχίζει, είναι 4 χρόνια. Αλλά όπως είπα, κοιτάζοντας τις εικόνες από την εκδήλωση που έγινε στο Κιέβο για την Εθνική ημέρα της Ουκρανίας πριν λίγες ημέρες, δεν μου φάνηκε εμένα ότι ήταν η πρωτεύουσα μιας χώρας η οποία βρίσκεται σε πόλεμο. Πάντως, όσο πιο γρήγορα σταματήσει και αυτό το πράγμα, τόσο το καλύτερο.

0: are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic
0: Community Radio.
1: Μάλιστα, 5η, 27 Αυγούστου 2026, ακούσαμε ένα τραγούδι που δεν το είχα ξανακούσει. Είναι του Μίκη Θοδωράκη, όπως ακούσατε το τραγουδούσε η Μαρία Φαραντούρη. Ωραίο, ωραία μουσική. Δεν το είχα ξανακούσει. Και αφού είναι σήμερα 27 Αυγούστου, αυτό σημαίνει ότι την ερχόμενη Τρίτη, η ερχόμενη Τρίτη είναι η πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα, του Σεπτέμβρη, και αφού είναι η πρώτη Τρίτη του μήνα, αυτό σημαίνει ότι θα γίνει η τακτική συνάντηση του Φιλοσοφικού Καφενείου. Δεν έχουμε λάβει ακόμη την ανακοίνωση από τον εκλεκτό φίλτατο κύριο Θωμά Ηλιόπουλο, αλλά επειδή θέλω να ακουστεί η διαφήμιση, η ανακοίνωση μάλλον του Φιλοσοφικού Καφενείου, έχω καλέσει έναν συνάδελφο, έναν συνεργάτη, τον δόκτωρα Χρήστο Φίφη, για να μας πει την ανακοίνωση.
2: Λοιπόν, μια ανακοίνωση είναι του Φιλοσοφικού Καφενείου Μελβούρνης. Η μηνιαία μας φιλοσοφική συνάντηση και συζήτηση την πρώτη μέρα της φετινής μας άνοιξης στο Νότιο Ημισφαίριο θα γίνει την 3η 1η Σεπτεμβρίου 2026, όπως πάντα στο κτίριο της Παλακονικής Αδερφότητας στο 253 Albert Street στο Μπράνσουικ και από ώρα 2 μέχρι 5 μετά μεσημβρία. Σημειώνεται πως οι συζητήσεις μας γίνονται από τις 2:30 μέχρι 4:30 μετά μεσημβρία και το μισάωρο πριν και μετά αφιερώνεται για απλή και ευχάριστη κοινωνική επαφή. Το θέμα μας θα είναι η αρχαία ελληνική γραμματολογία και ειδικότερα η φιλοσοφία μας ως το θάνατο του Σοκράτη. Έτσι, πριν το Σοκράτη είναι η προσοκρατική φιλόσοφη που λέγονται. Τον 5ο π.Χ. αιώνα συνυπάρχουν, συγκλίνουν και σε πολλά συνεργάζονται δύο φιλοσοφικά ρεύματα. Από τη μια η αρχαϊκή παράδοση των φυσικών φιλοσόφων με τα κοσμολογικά ενδιαφέροντα και από την άλλη το σοφιστικό κίνημα που επικεντρώνεται στους ανθρώπους τις νοητικές τους δυνατότητες και τα ηθικά, πολιτικά και άλλα προβλήματα. Θα εξετάσουμε πρώτα τους παραδοσιακούς φυσιολόγους, ύστερα και τους σοφιστές, για να καταλήξουμε στην ιδιότυπη προσωπικότητα και διδασκαλία του Σοκράτη. Στο ενδιάμεσο των συζητήσεων θα έχουμε το απαραίτητο δεκάλεπτο διάλειμμα για καφέ, τσάι και γλυκίσματα. Με την ευκαιρία αυτή, ευχαριστούμε θερμά δημοσίως όλες τις αγαπητές και σεβαστές μας κυρίες για τη σημαντική τους προσωπική προσφορά που την εκτιμούμε πολλαπλά όλοι μας. Συγγνώμη, γιατί είναι... Υπενθυμίζομαι πως υπάρχει άφθονο πάρκινγκ στους παρακείμενους δρόμους και πίσω από το κτίριο της Παλακονικής. Προσέξτε όμως τη διάρκεια της στάθμευσης. Συνήθως είναι για 3 ώρες, αλλά όταν παρκάρετε να προσέχετε, γιατί καμιά φορά θα πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και σας περιμένουμε. Όπως είπαμε, στην Παλακονική, την 3η, 1η Σεπτεμβρίου, από ώρα 2 μέχρι 5 μετά μεσημβρία. Μια άλλη ανακοίνωση είναι στα πλαίσια των σεμιναρίων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού της ελληνικής κοινότητας την 5η 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μετά μεσημβρία θα δοθεί η ομιλία της δόκτωρος Σπυριδούλας Δημητρίου με θέμα «Η 200η επέτειος της εξόδου του Μεσολογγίου. Η φιλελληνική τέχνη και το Μεσολόγγι ως εθνικό σύμβολο». Όπως είπαμε, η ομιλία θα δοθεί την 5η 3 Σεπτεμβρίου, όχι αύριο, αλλά την άλλη 5η 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μετά μεσημβρία στον 12ο όροφο του κοινοτικού κτηρίου. 7 μετά μεσημβρία στο 12ο όροφο του κοινοτικού κτηρίου.
1: Θα καταλάβατε ότι, και αφού έκανε την αναφορά, ότι ήταν από το χθεσινό πρόγραμμα του δόκτωρα Χρήστο Φίφη, επειδή είχε την ανακοίνωση, είναι τακτικός, παραβρίσκεται τακτικά στις συναντήσεις του Φιλοσοφικού Καφενείου και είχε την ανακοίνωση, οπότε επειδή ήθελα να ακουστεί η ανακοίνωση, πήρα αυτή την ανακοίνωση, αυτές τις δύο ανακοινώσεις από τον δόκτωρα Χρήστο Φίφη, από το πρόγραμμά του το χθεσινό. Και όπως ακούσαμε, θα γίνει την επόμενη Τρίτη στις 2 η ώρα το απόγευμα η επόμενη συνάντηση του Φιλοσοφικού Καφενείου στην αίθουσα του Λεωνίδα, στο Albert Street, στο Brunswick, όπως τα είπε πάρα πολύ καλά ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης.

0: Free Triple Z, 92.3 FM.
1: Και στο σημείο αυτό, με λίγα πάλι περισσότερα τραγούδια από συνηθισμένα προγράμματα, επειδή έχω αρχίσει μία δουλειά και προσπαθώ να βρω τα πόδια μου, και επειδή το κάνω αυτό, είναι λίγο περιορισμένος ο χρόνος μου και δεν μπορώ να αφιερώσω τον χρόνο που χρειάζεται για να ετοιμάσω τα προγράμματα όπως θα θέλω. Όλα θα πάνε καλά. Θα βρω το χρόνο, θα βρω τα πόδια μου και θα επιστρέψουμε στα κανονικά προγράμματα. Πάντως δεν είναι άσχημο να ακούγονται περισσότερη μουσική και λιγότερο από τη δική μου τη φωνή. Είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον μερικοί από εσάς συμφωνείτε με αυτό. Αλλά αφού είναι όλα έτσι, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας, για την υπομονή σας, για την κατανόηση. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν ελληνικά προγράμματα στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί, από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη, αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί. Αύριο το πρόγραμμα με τον Κώστα Βασιλείου θα αρχίσει στις 9, και το είπα την περασμένη εβδομάδα ότι θα ήθελα να επικοινωνήσω με τον Στέλιο, δεν μπόρεσα να το κάνω, ελπίζω να είναι καλά. Μάλλον το πρόγραμμα το αυριανό θα το παρουσιάσει ο Κώστας Βασιλείου στις 9 η ώρα, το πρόγραμμα της Παρασκευής. Και επίσης την Τρίτη βράδυ μπορείτε να ακούσετε το Κυπριακό πρόγραμμα, και το ίδιο βράδυ στις 10 η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό 3CR μπορείτε να ακούσετε το δίγλωσσο πρόγραμμα του Δημήτρη Τροοδίτη και των συνεργατών του. Επίσης, να επενθυμίσω ότι στις κάθε Τετάρτη τα προγράμματα αρχίζουν στις 7 η ώρα, και λίγο μας μπέρδεψε ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης εχθές, γιατί ενώ άρχισε στις 7 η ώρα ανακάλυψε τα podcasts και έβαλε ένα podcast το οποίο δεν μπορούσα να βγάλω άκρη, εγώ τουλάχιστον, γιατί δεν το άκουσα από την αρχή, και έλπιζα ότι θα ακούσω τη μουσική και την κυρία Ανδριάννα να διαβάζει το βιβλίο της, αλλά δεν έγινε έτσι. Είχε κάτι άλλο ο δόκτωρας Φίφης. Να δούμε την επόμενη εβδομάδα, όταν το παρουσιάσει το πρόγραμμα ο Γιώργος Χρονόπουλος από τις 7, τι θα ακούσουμε. Αλλά την Τετάρτη μόνο αρχίζει το πρόγραμμα πιο νωρίς από τις 7 και συνεχίζει μέχρι τις 9, και τα κανονικά προγράμματα αρχίζουν στις 8. Πολλά λέω, γι' αυτό θα βάλω μια τελεία εδώ. Να είσαστε καλά, και αφού θα είμαστε όλοι καλά θα μπορέσουμε να τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την πρώτη εκπομπή του Σεπτέμβρη για το 2026. Μέχρι τότε να είσαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά, και θα τα πούμε τότε. Γεια σας.